Σλόσαν πες μου δόξε τείχο, ναι εις γουμπί μου δάμνηνη. Για ως τα δόξαν σα πες μου, ούτω υπούστο